0: Πάμε.
1: Κότι μάνα προτέρα πε πάσα επόδειξη παγκακάι πει ουάκας φορή. No desprecies la bendición de Dios. No desprecie la bendición de Dios. Κάζω τα πι, αζι κάζω τα μα παπίτο Dios καχόρκα. Ας πατάπεις, ακάζω τσάι, αν μα να προδοσίγει λουγάρ πιτσικούς για γάν. Μα είπε με μαΐς προδοσί, μα είπε με αρβέρχα, μα είπε με καπολί, φρούτας προδοσί. Τσάι, ας πατά Διος κόρκα, αδάν είπα μοσίνα. Και μούτσας βέσες, αδάν είπα σίνα, μαλκριάδο κόνα το κόντσε Διος οάν. Διος μόν τα πά κακός, η Εγγλίσια μόν τα πά κακός ρίντσι. Más que luna moviaje en Gazari, indi moviaje en Gazari, Dios va a decir hasta aquí llegaste. Kaya un canarini man nahar kaguni chubidnya, kaya bunza nya vuelo y marantzke kishpaka, feliz viaje hermano. Pero ¿sabe cuál es la arrogancia de la gente que llegan allá? Estoy aquí en un lugar, mejor lugar, americano, soy amigo de los gringuitos, así que nadie, quién como yo viste, quién como yo come. Arrogancia, Dios está, jawamo, jawayespa, Dios está rico, pero Dios ka manachaita ka bendiciancho, okikos. Dios ka jawamanta rico,